Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Let's.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

νύχτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird. Χαιλαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για 2 ώρες, μπορεί και παραπάνω, θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Οικονόμου. Ξεκινάμε με τον κύριο Τζόνι Γκρίφιν στο Deep River. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Οικονόμου. Συνεχίζουμε με τον κύριο Τζιν Χάρις. Children of Sunset.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Κονόμου. Συνεχίζουμε.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν ο μαζεσάς ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Θα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.

That was a David Bowie song.

did it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα, οι μίστες τη ξέρουν.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: εποχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

see without my eyes.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείων Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. 6 το απόγευμα και η Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει και για την επόμενη ώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει να συνδέσει κλασικούς ήχους, μεγάλες παραγωγές και ιστορίες πίσω από τα αυλάκια των δίσκων. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Στο σημερινό μας επεισόδιο με τίτλο «Ροκ αφηγήσεις, Ροκ Νάλτιρς» θα περιηγηθούμε σε σταθμούς και παρασκήνια που σφράγισαν τη ροκ ιστορία. Μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.radiobird.gr. Στην ιστοσελίδα μας λειτουργεί παράλληλα το chat κάτω δεξιά σε πραγματικό χρόνο. Σκεφτείτε το σαν το ζωντανό μας πάγκο. Γράψτε τη γνώμη σας, σχολιάστε τις πληροφορίες, διαφωνήστε ελεύθερα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, χωρίς να χρειάζεται να μοιραστούμε τον καφέ μου. Αν τώρα η καθημερινότητα σας κρατάει μακριά από τη σημερινή μετάδοση, θυμηθείτε, η εκπομπή ακούγεται καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός Τετάρτης. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο έχω 4 ευκαιρίες επαναλήψεων. 2 το Σάββατο, πρωί, 10 με 11 και απόγευμα, 6 με 7. Και ακριβώς το ίδιο μοτίβο, την Κυριακή.

Ξεκινάμε με μια πιο εσωτερική στιγμή ενός συγκροτήματος που ταυτίστηκε με την ταχύτητα και την ένταση. Ο Αν Μι Λι και οι 10 Years After στο άλμπουμ A Space in Time του 1971 αποφασίζουν να χαμηλώσουν την ταχύτητα που τους χαρακτήριζε στο Woodstock. Το τραγούδι τους I've Been There Too στηρίζεται σε ακουστικές κιθάρες και μια πιο στοχαστική συνθετική προσέγγιση. Αν Μι Λι λοιπόν, 10 Years After και I've Been There Too από τα 1971.

επιστροφή των 10 Years After σε πιο ωριμές δομές έδειξε τη συνθετική εξέλιξη της μπάντας στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1978 οι Rolling Stones απαντούν στα νέα μουσικά ρεύματα της εποχής με το άλμπουμ Some Girls. Το τραγούδι τους Beast of Burden, γεννημένο από την κιθαριστική αλληλεπίδραση του Keith Richards και του Ronnie Wood, αποτελεί μάθημα για το πώς δύο κιθάρες συμπλέκονται χωρίς να αλλοκαλύπτονται. Θα ακούσουμε το Beast of Burden από τα 1978 και από τους Rolling Stones.

Στο τραγούδι των Rolling Stones, Beast of Burden του 1978 που μόλις ακούσαμε, ο Mick Jagger προσφέρει μία από τις πιο χαλαρές και εκφραστικές ερμηνείες του πάνω στο χαρακτηριστικό κιθαριστικό πλέγμα των Keith Richards και Ronnie Wood. Τώρα, χρειάστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια πορείας για να αποκτήσουν οι Grateful Dead το πρώτο και μοναδικό τους top 10 hit στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το τραγούδι Touch of Grey από το άλμπουμ In the Dark του 1987 έφερε το συγκρότημα σε μια νεότερη γενιά ακροατών. Πάμε να ακούσουμε το προαναφερόμενο τραγούδι.

Ήταν οι Grateful Dead και το κομμάτι του Touch of Grey από τα 1987. Η αισιοδοξία αυτού του στίχου I Will Survive έγινε το σύνθημα μιας νέας περίοδου για τους αφοσιωμένους ακόλουθους της μπάντας. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Και θέλω να πω ότι η ιστορία δεν γράφεται με θεωρίες, αλλά με σπουδαίους δίσκους. Οι παλιοί ακροατές ήδη το ξέρουν, αλλά θα ήθελα να πω κάτι για τους καινούριους. Η εκπομπή μου, Το Ένα Φέρνει Το Άλλο, παίζει πάντα ροκ μουσικές, αλλά ποτέ η μία εκπομπή με την άλλη δεν είναι ίδια. Έχει θέμα και παίρνει τον τίτλο επεισοδίου κάθε φορά. Ήθελα να το πω για να το γνωρίζουν και οι καινούργοι ακροατές της εκπομπής. Συνεχίζω την εκπομπή λέγοντας ότι μετά την αποχώρησή του από τους Procol Harum, ο Βρετανός κιθαρίστας Robin Trower κυκλοφορεί τον ντεμπούτο του Twist Removed from Yesterday το 1973. Το κομμάτι του I Can't Wait Much Longer ξεχωρίζει για το στιβαρό blues rock χαρακτήρα του και τα ατμοσφαιρικά εφέ της κιθάρας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Robin Trower και το I Can't Wait Much Longer από τα 1973.

Ακούσαμε το Robin Trower στο I Can't Wait Much Longer από τα 1973. Εδώ η φωνή και τον μπάσο του James Dewar συμπλήρωσαν ιδανικά τις κιθαριστικές αναζητήσεις του Trower, δημιουργώντας ένα κλασικό σημείο αναφοράς. Συνεχίζω με τους Καναδούς Bachman Turner Overdrive. Με τον Randy Bachman στο τιμόνι, μετά την αποχώρησή του από τους Guess Who, κυκλοφορούν το 1975 το άλμπουμ Four Wheel Drive. Το κομμάτι τους Hey You ξεχώρισε αμέσως στα charts, χάρη στην αμεσότητα και το καθαρό ροκ προσανατολισμό του. Hey You από τους Bachman Turner Overdrive και από τα 1975.

αυθεντικό καναδικό hard rock που στηρίζεται σε στιβαρά ριφ και ασταμάτητη ρυθμική όθηση. Ήταν η Bahman Turner Overdrive με το Hey You.

Μπείτε στο chat στο www.radiobird.gr κάτω δεξιά και γίνετε μέρος της παρέας. Της εκπομπής το ένα φέρνει τ' άλλο. Μουσικές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς. Συνεχίζω με τους UFO από

Only You Can Rock Me, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των UFO, λίγο πριν την αποχώρηση του Σένκερ από το συγκρότημα. Ακολουθεί τώρα το τραγούδι που ξεκίνησε την πορεία των Foreigner το 1977. Γραμμένο από το Mick Jones, το Feels Like the First Time αποτέλεσε τον ντεμπούτο σίγκλ που καθιέρωσε τη φωνή του Lou Gramm στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Feels Like the First Time από τα 1977 και από το ντεμπούτο άλμπουμ των Foreigner με το όνομά τους.

Feels Like the First Time από τα 1977 και από τους Foreigner, ένα υπόδειγμα αμερικανο-βρετανικού arena rock που σάρωσε τα charts στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στο άλμπουμ Z-Bop του 1981, ο Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει τη σύνδεση του Russ Ballard Winning. Ο Σαντάνα μπολιάζει το κομμάτι με λατινοαμερικάνικα κρουστά και τα χαρακτηριστικά περάσματα της κιθάρας του. Winning από του Σαντάνα και από τα 1981.

Ακούσαμε τους Σαντάνα στο Winning από τα 1981. Εδώ η ικανότητα του Κάρλος Σαντάνα μετατρέπει μια pop-rock σύνθεση σε δικό του αναγνωρίσιμο ηχητικό σήμα παραμένει μοναδική. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κερδά σε όλο τον κόσμο, και την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, με τον Άνεστη Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελείται και την παρουσιάζει καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες. Γιατί η καλή μουσική είναι τρόπος ζωής. Η εκπομπή ξεκίνησε με τους 10 Years After και επιστρέφω στους 10 Years After, αυτή τη φορά στο άλμπουμ VAT του 1970. Το τραγούδι Think About These Times φέρνει στο προσκήνιο το πιάνο και μια εσωτερική διάθεση του Alan Bailey. Θα ακούσουμε το Think About The Times από τα 1970 και από τους 10 Years After και τον Alan Bailey.

Ήταν το κομμάτι Think About The Times από τα 1970, μια λιγότερο προβεβλημένη και εξαιρετική στιγμή από την χρυσή δημιουργική περίοδο του συγκροτήματος των 10 Years After και του Anvilee. Συνεχίζω με τους Peter Ham και το Tom Evans, τον Bad Finger, οι οποίοι έγραψαν ένα από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία. Το τραγούδι Without You, το οποίο κυκλοφόρησαν στα 1970 στο άλμπουμ No Dice ως μια λιτή δωρική μπαλάντα. Αλλάζουμε λίγο το ύφος, αλλά αξίζει γιατί το ένα φαίνει τ' άλλο.

Ήθελα να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το Bad Finger Without You, όπως και το επόμενο που θα ακολουθήσει. Το κομμάτι αυτό, η αρχική εκτέλεση, το Bad Finger, κρύβει μια συναισθηματική αλήθεια που συχνά καλύφθηκε στις μεταγενέστερες μεγάλες παραγωγές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Bad Finger, ο Harry Nilsson άκουσε το κομμάτι, το πέρασε από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και με την ορχιστρική ενορχίστρωση του Paul Buckminster και το εκτόξευσε στην κορυφή του κόσμου. Ακούσουμε το Without You από την διασκευή που έκανε ο Harry Nilsson στα 1971 του κομματιού Without You, τον Bad Finger. Και μην μου πείτε το αντίθετο, αυτό που ξέρετε είναι αυτό του Harry Nilsson.

Μια σπάνια περίπτωση που η διασκευή σέβεται την πρώτη ύλη, αλλά επαναπροσδιορίζει εντελώς την κλίμακα του τραγουδιού. Ακούσαμε τη διασκευή που έκανε ο Harry Nissel στο κομμάτι των Bad Finger Without You, το οποίο το κυκλοφόρησε στα 1971, ένα χρόνο μετά τους Bad Finger. Κλείνω τη σημερινή εκπομπή με τον ντεμπούτο solo album του Rory Gallagher το 1971. Στο τραγούδι του Wave Myself Goodbye, ο Ιρλανδός κιθαρίστας πιάνει την ακουστική κιθάρα και το πιάνο του Vincent Scran για ένα αυθεντικό country blues κλείσιμο. Εδώ ο Rory Gallagher χωρίς ενισχυτές στα κόκκινα, αλλά με την αυθεντικότητα και την τεχνική που τον καθιέρωσαν. Πάμε να ακούσουμε το Wave Myself Goodbye από τα 1971.

0: με τις ακουστικές νότες του Rory Gallagher ολοκληρώνονται οι σημερινές μας rock αφηγήσεις, rock narratives, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω οι επιλογές της σημερινής εκπομπής του «Το ένα φέρνει τ' άλλο» να σας προσέφεραν μια όμορφη ηχητική συντροφιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους συμμετείχαν στο chat μας στο www.radiobird.gr. Τα σχόλιά σας δίνουν πάντα ζωντάνια στη ροή της εκπομπής. Και φυσικά, έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό στους αθόρυβους της παρέας. Σε όλους εσάς που προτιμάτε απλώς να ακούτε χαλαρά, χωρίς να πληκτρολογείτε. Η σιωπηλή σας συντροφιά είναι εξίσου πολύτιμη και απαραίτητη. Σημειώστε το ραντεβού μας καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και για όσους προτιμούν τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου, σας περιμένουμε το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου και εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει το άλλο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού και καλό σας απόγευμα. Ως την επόμενη εκπομπή, γεια σας.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με διαφανακρίνα και από το άπειρο σε σένα.

0: Αρχίζομαι και ξεγελώ τον εαυτό, δεν θα πεθάνω. Δεν θα ξανάρθω σε πέντε γενιές μας 20 για να αγκαλιάσω όσους έστησαν την πτώση. Και το όνομά μου θα ισοπεδώνε τη πόλη σας, τη πόλη σας. Γιατί την πίεση κανείς δεν γίνεται πια να σκοτώσει.
1: Αυτή ήταν η Άψυθος 41 και το γράμμα. Ξεκίνησαμε με διαφανά κρίνα, συνεχίσαμε με Άψυθος 41 και το γράμμα.

σώμα, θυμήσου, όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανέρα και τρέμανε μες στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν μες στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώμα.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μόνο αυτά τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή για σε θυμίσου.

Ήταν Lost Bodies και Θύμου Σώμα. Είναι η Μορμό και Ερηνίες.

0: Ήταν η κοροϊδρό, όχι πια έρωτε, σύνολφαν 205, η εκπομπή Βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν, όπως είπαμε. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά μπανεράκι, σχόλια, σουλιανά, παρατηρήσεις κλπ. Συναφή επαγγελματά. Τζιμάκος Πανούσης, Ναγκασάκι.
1: Ηλιοβασιλέματα στους υπονόμους, σκοπιές με ευζώνουν.

κι ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι.

Σοφή, κοργή και όμορφη πόλη. Αρφανιλία Κασαποπέντε, βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Και αυτός είναι ο Σταμάτης Μουστάκας. Και που ξέρεις.

Σταμάτης Μουστάκας και που ξέρεις, Αρτέλεπαθς, μόνοι ερχόμαστε.

Art Telepaths, μόνοι ερχόμαστε. Δεν μας έμειναν και πολλά. Παύλος Ιδρόπουλος, το 69.

Ήταν ο Αλφαν 25, η εκπομπή Βραχοσύνη Κύλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι ταμπουρολότα με την Αλυσάχνη. Εμείς μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα.

0: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird, τρίτη βραδάκι, 9 η ώρα όπως κάθε βράδυ.
1: Αλλά εδώ να πούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι η τελευταία της καλοκαιρινής σεζόν σε επανάληψη. Έχω γυρίσει πίσω στη Σουηδία μετά τις διακοπές, τις υπέροχες διακοπές στην Ελλάδα και στον ήλιο και στη θάλασσα, αλλά δεν έχω προσγειωθεί ακόμα ώστε να βάλω τον κόλλο μου κάτω να φτιάξω μια εκπομπή, οπότε να με συμπαθάτε, είναι η τελευταία εκπομπή, το υπόσχομαι αυτό, που θα είναι σε επανάληψη. Αυτά, πάμε να ακούσουμε μουσικούλες λοιπόν.
0: Μουσικούλες, το πρώτο μας βιντεανάκι. Το πρώτο μας βιντεανάκι λέγεται Anna RF. Μας έρχεται από το Νότιο Ισραήλ και ο ήχος τους είναι κάτι ανάμεσα σε ethnic, σε reggae, ανακατεύουν Δύση, Ανατολή, όργανα κλασικά, όργανα ανατολίτικα. Anna RF λοιπόν, από το Ισραήλ. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η βροχούλα στην έρημο, την ακούσαμε στο τέλος, μας τραγούδησαν η Άννα RF, και από αυτούς θα πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους από το Βέλγιο, τους Βάγια Κοντίος. Εδώ θα πούνε ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη η Μπάρμπαρα Πράβη, Ζελέμ Ζελέμ, 2004.

Βάγια Κονδύος από το Βέλγιο και η Ντάνι Κλάιν με την απίστευτα όμορφη φωνή της. Και από εκεί να μην πάμε πολύ μακριά, θα πάμε να ακούσουμε τους No Blues, ένα γκρουπάκι το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 στην Ολλανδία, γι' αυτό είπα θα πάμε μακριά. Και παίζουν ένα ήχο παράξενο που μπερδεύει αμερικάνικο blues και μελωδίες από την Ανατολή. No Blues λοιπόν, το επόμενο φιντανάκι μας.

Και μετά από τους No Blues έρχονται οι Τρίο Μοκοτό από τη Βραζιλία. Ένα παλιό συγκρότημα, δημιουργήθηκε το 1968. Οι παλιότεροι σίγουρα θα ξέρουν το κομματάκι που θα ακούσουμε, το οποίο έρχεται από το 1977. Είναι το συγκρότημα το οποίο δημιούργησε κυριολεκτικά τον ήχο Samba Rock. Παντρέψαν τη Samba και το Rock. Τρίο Μοκοτό από τη Βραζιλία.

Και μετά από το τρίο Μοκοτό και τη Βραζιλία να περάσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μουσική δωματίου από ένα κουαρτέτο από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Τέσσερις γυναίκες, δύο βιολιά, ένα τσέλο και ένα πιάνο. Εδώ θα τις ακούσουμε σε ένα τεχνιδιάρικο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Salut Salon λέγεται.

0: lullabies.
1: Ripping Lullaby χαρακτηρίσαν οι Starling Arrow το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, και η Sia που μόλις ακολουθεί τώρα από την Αυστραλία ονομάζει το κομμάτι το δικό της Lullaby.

Κακώς έβαλα το νανούρισμα στη μέση της εκπομπής, θα μου κοιμηθείτε με το νανούρισμα της Σίας. Αλλά τέλος πάντων, θα πάμε να ακούσουμε τους Rhythm Future Quartet από την Αμερική. Είναι ένα κουαρτέτο, τέσσερις μουσική, οι οποίοι πήραν το όνομα του γκρουπ από ένα κομμάτι του Django Reinhardt. Οι μουσικές τους θα μπορούσες να τους πεις gypsy jazz, αλλά δεν παίζουν μόνο gypsy jazz. Εδώ θα τους ακούσουμε σε μια δικιά τους εκτέλεση από το Come Together των Beatles.

απολαυστικός ήχος η Rhythm Future Quartet, δεν ξέρω για σας, εμένα πολύ μου αρέσουν. Αλλά ακούσαμε τέσσερις γυναίκες με τα βιολιά τους και τα τσιλά τους από τη Γερμανία, ακούσαμε πέντε γυναίκες φωνητικά από την Αμερική. Πάμε να ακούσουμε και τρεις τουρκάλες που διατηρούν ζωντανή την παράδοση της πολυφωνίας της πατρίδας τους, η Σαμίντα από την Τουρκία.

Αυτά ήταν τα τουρκικά πολυφωνικά με τους Σαμίντα, με τις Σαμίντα. Και το επόμενο φιντανάκι που μας έρχεται λέγεται Τσακόνε Κλαβερέγκα. Έχει διακριθεί σε διάφορους διαγωνισμούς στο παίξιμο της κιθάρας. Παίζει κιθάρα, κουπελιά και πιάνο. Εδώ θα την ακούσουμε στη δικιά της εκτέλεση από ένα κομμάτι του Παγκανίνη.

Αυτή την τσακώνει η κλαβερέγκα με την κιθαρούλα της και αυτοί που μας έρχονται είναι πάλι κοπελιές, πάλι από την Αμερική. Είναι η Rising Απαλάχια, είναι η πρόδρομη των Starling Arrow που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι ουσιαστικά το Starling Arrow, είναι η συνέχεια των Rising Απαλάχια. Μουσικούλες από την Αμερική, folk ήχη.

Τελικά αστεία πάλι είχαν τις τιμητικές τους οι γυναικείες φωνές και σε αυτή την εκπομπή. Παιδιά, τι να κάνω, έτσι μου βγαίνει, έτσι μου βγαίνει. Λοιπόν, μετά από τους Rising Απαλάχια πάμε να ακούσουμε τους Moriarty. Είναι ένα συγκρότημα γαλλοαμερικάνικο, δημιουργήθηκε το 1995, κυρίως από Γάλλους, Αμερικανούς, Ελβετούς και ένα Βιετναμέζο, οι οποίοι μεγαλώσαν, ζήσαν και μεγαλώσαν στη Γαλλία. Πήραν το όνομά τους από τον ήρωα του βιβλίου του On the Road του Jack Kerouac. Moriarty λοιπόν.

Αυτή ήταν η Moriarty, το πρώτο τελευταίο κομματάκι για την εκπομπή μας. Ναι, το ξέρω ότι είναι σχετικά νωρίς, αλλά θέλω να βάλω ένα κομμάτι το οποίο πολύ καιρό ήθελα να το ακούσουμε και μια και το έφερε έτσι ο χρόνος, θα το αφήσω να το ακούσουμε τώρα σαν τελευταίο κομμάτι. Είναι από τον Μασέο Πάρκερ, έναν σαξοφωνίστα, ο οποίος έκανε καριέρα μεγάλη. Ήταν το σαξόφωνο του, θα το αναγνωρίσετε ίσως από τα τραγούδια του James Brown τη δεκαετία του 70, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι ο κύριος σολίστας των περισσότερων κομματιών του James Brown. Είναι ο Μασέο Πάρκερ, εδώ θα τον ακούσουμε από το Children's World. Και με αυτά κάπου εδώ θα σας αφήσω να ακούσετε το κομματάκι. Είναι νωρίς, το ξέρω, αλλά έτσι πάει. Ήταν το μποστάνι του Γρηγόρη, ήταν ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird. Μείνετε να ακούσετε και το Μασέο Πάρκερ και τους επόμενους συντελεστές του Radio Bird. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και να τους αγαπάτε και τους άλλους.

1, 2, 3, 4.

gypsy in the kitchen, or a panther in the yard, in the prison.

played.